0: Επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ.
1: Καλέ.
0: Τι ομορφιές είναι αυτές. Έτσι Πέμπτη
1: είναι,
0: σήμερα.
1: Πέμπτη, έχουμε αρχίσει κάτι φορά, σου λέω.
0: Μάλιστα, δεύτερη ώρα όμως.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, 60 λεπτά ακόμη παρέα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο. Είστε έτοιμοι?
1: Πάμε.

0: Για πες, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν.
0: Για πες, ναι.
1: 9 Ιουλίου του 1956 έγινε ο μεγάλος σεισμός 7,3 στη Σαντορίνη.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα με.
1: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
0: Το 1953,
1: ναι. Είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, ναι. Το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη, ναι. Μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
0: Έλα.
1: Αφαντάσου.
0: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
1: Δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
0: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
1: Άστο,
0: λοιπόν,
1: άστο, μην το συζητάς.
0: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουν που λέμε. Αλλά... να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική.
1: Σχέδιο μόδας,
0: design δηλαδή. Πολύ ωραίο. Σχεδιάστρια, σχεδιαστής.
1: Ωραίο.
0: Μ' αρέσουν. Και έχουν και πολύ μέλλον αυτά.
1: Αμέ, μπουκού μπερντέ που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Α, παιδιά. Για πες πώς και τι.
1: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να κάνουμε και την εγγραφή μας, αλλά και να λύσουμε όλες μας απορίες καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά, και στο 210-52-79-500. Και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Μπράβο, τα καταφέραμε.
1: Έμα, για σήμερα καλά ήτανε.
0: Τραγουδά.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες.
1: Λοιπόν, να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Αν δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε έτσι. Κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια,
0: λέω. Ναι,
1: να πάρουμε άλλο, δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν ήξερα ότι φεύγει το Μέγαρο Μουσικής και μεταφέρεται.
0: Όχι ως κτίριο,
1: όχι
0: παιδί
1: ως
0: μου,
1: κτίριο, βεβαίως.
0: Ως εκδηλώσεις, mm-hmm. έτσι, πού πάει, πάει στη Βόρεια Εύβοια, έτσι. Διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά, παιδιά, εκεί ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο.
1: Μια χαρά το
0: Βόρεια Εύβοια, μια χαρά. Αγία Άννα, Προκόπη,
1: Αγία Άννα,
0: Μαντούδη, Λίμνη Ευβοίας.
1: Λίμνη Ευβοίας.
0: Όλο αυτό τον καιρό, επαναλαμβάνω, από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο, με μουσική από, μέσα από όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Θα έχουν την ευκαιρία όσοι βρεθούν εκεί να απολαύσουν πραγματικά υπέροχα πράγματα.
1: Μη με, δηλαδή ειλικρινά τώρα, και είναι δίπλα η Εύβοια.
0: Όλο αυτό ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία του Μεγάρου,
1: ναι.
0: έτσι, για να ενισχυθούν σιγά σιγά εκεί τα μέρη που υπέφεραν από τις,
1: πυρκαγιές.
0: Πυρκαγιές, πραγματικά. Και είναι πολύ πολύ όμορφο και
1: ωραίο είναι.
0: Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά, γκουγκλάρετε Βόρεια Εύβοια, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα σας βγάλει ωραία πράγματα.

0: φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε στο τέλος, δεν αλλά φτάνουμε
0: ακόμη.
1: Ωραία, φτάνουμε γλυκά, γιατί θα μιλήσουμε για μωρά και θα σου πω ότι στις ανώτερες σχολές Α υπάρχουν σπουδές παιδαγωγικών με εξειδίκευση στο βοηθό της βρεφών υπηκόμων και είναι πάρα πολύ εύκολο να εξασφανίσουμε τώρα προνομιακά δίδακτρα εάν πάρουμε τηλέφωνο στο 210-52-79-500. Στο 210-41-20-714.
0: Να πω κάτι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, κάντε ένα κλικ πιο απλά στο www.eekalpha.gr. Και τώρα θα σε πάω στην Taylor Swift. Γιατί στην ενότητα του τραγουδιού της ημέρας, όλο αυτόν τον καιρό έχουμε καλοκαιρινά τραγούδια και δεν είναι πιο καλοκαιρινό από το Cruel Summer. Το οποίο, πρόσεξε, είναι ένα τραγούδι ηλεκτροπόπ της Taylor Swift.
1: Ναι.
0: Έγινε επιτυχία μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019.
1: Ναι.
0: Ή ακόμη ήταν και μια σειρά μυστηρίου για εφήβους στο Hulu. Πώς σου ξέφυγε σε ένα
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια, πώς μου
0: το
1: ξέφυγε.
0: Το Cruel Summer. Λοιπόν, επίσης μπορεί να φαίνεται και σε εκείνο το synth pop κομμάτι το 83 από τις Banana Rama.
1: Πάλι κοπέλες και αυτές, πάλι ναι. Ο ίδιος, ναι.
0: Βίνας, το θυμάσαι.
1: Άμε.
0: Διασκευή βέβαια, αλλά καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, το Cruel Summer, όπως το αναφέρουμε με την Taylor Swift, κυκλοφόρησε μέσα από το Lover, το άλμπουμ αυτό, έγινε ένα τεράστιο παγκόσμιο φαινόμενο και επιτυχία νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Τραγούδι ηλεκτροπόπ, όπως είπαμε, περιγράφει λεπτομερώς την αγωνία και τη συναισθηματική αναταραχή ενός μυστικού
1: ναι.
0: Καλοκαιρινού ρομάτζου.
1: Άμα είναι για καλοκαιρινό ρομάτζο, ρίξτο.
0: Στο οποίο όμως, πρόσεξε, διακυβεύονται πολλά, δεν ξέρεις.
1: Α, θα γίνει, δεν θα γίνει,
0: πώς θα γίνει, αν θα γίνει και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Για σήμερα.
0: Για σήμερα. Οκ. Okay. Με Cruel Summer.
1: Με Cruel Summer.
0: Που είναι και καλοκαίρι.
1: Είναι και είναι και λίγο cruel για μας όσο να είναι εδώ μέσα.
0: Οκ. Okay. Σιγά καλέ, υποφέρετε. Λοιπόν, η παρέα είναι υπέροχη. Λοιπόν,
1: αλήθεια
0: παιδιά,
1: αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Δύο στην τιμή τόνος ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής και το δικό μας το κορίτσι, το ιδιαίτερα όμορφο, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά μέχρι αύριο που είναι Παρασκευή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Carriers, you transfer information from one point to another.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

Όπου κι αν είσαι, είσαι δικιά μου. Στις ξεχασμένες γειτονιές σ' ακούω φωνάζεις το όνομά μου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Τα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

κοιτάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άνοδο και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Πλάνο πρώτο. Μια θάλασσα σε φόντο. Και ένα καράβι πλυδίζει τις σκέψεις, έτσι μόνο μπορείς να αντέξεις ένα ταξίδι. Σου έφτιαξε κάποτε τη τύχη, μα τώρα είσαι μόνη και ψάχνεις ακόμη κάτι που θα σε φτάσει στην αρχή.
1: Δεύτερο πλάνο. Απόψε σε βρήκα, απόψε σε χάνω, ημέρα τρίτη. Δεν θέλω να είσαι αυτό που μου λείπει, μα ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις στο σπίτι. Κόβεις τα δυο τον αέρα και εκείνη κουνά την ουρά της. Τρέχει σε σένα και τα γόνατά σου σκίζει, δεν σταματάω, λογαυγίζει, τώρα ξέρει πως μέσα μου φυλάω αυτό το μπαλκόνι και αν πω το όνομά σου ο κόσμος τελειώνει, να ξημερώνει, καλύτερα να φύγει, συγγνώμη. Πλάνο τρίτο. Ήρθες ξανά γιατί λες πως λείπω από τις διαδρομές που ζωγραφίζει ο ήλιος. Ένας παλιός μου φίλος στο σώμα σου απάνω. Εκεί θέλω να κατοικήσω για λίγο πριν πάλι να φύγω.
0: Δεν θέλω να φύγω.
1: Σήμερα δεν είχε κύμα, κοίτα τη θάλασσα, είναι σαν πείμα. Ποτέ μου δεν ήξερα πως μπορώ να βρω τη γειτονιά μου μέσα σε μια παλάμη. Κι όμως τώρα ακούω το καράβι.
0: Μήπως να μείνεις 5 μέρες ακόμη.
1: Θα επιστρέψω, θα σε ξεχάσω, αφού δεν σε είχα, δεν θα σε χάσω, με περιμένει Αθήνα. Καμία θάλασσα, κανένα πείμα, όταν φτάσει 8 παρά δεν θα είσαι πουθενά. Τελευταίο γεια στο λιμάνι.

0: κόσμο γύρω θα σβήσω και μόνο σε σένα θα γυρίσω. Ξέρω πως μια μέρα θα γυρίσω. Πέμπτο πλάνο. Σε κάποιο άλλο μπαλκόνι ξαναπιάνω την ιστορία μας από την αρχή. Κι αν εκείνο το βράδυ με φιλούσες, κι αν μου μάθαινε ο Ιούλης πως κρατούσες στα μάτια μια μουσική που δεν είχα ξαναγευτεί. Κι αν το ξημέρωμα στο νησί μας έβρισκε σε δυο σεζόνι να κοιτάζουμε μαζί τα απέναντι παράθυρα που λούζει το πρωί. Κι αν, πλάνο 6. Κι αυτή η σκέψη κάπως αρχίζει να μ' αρέσει. Κοιτάζω ακόμη μια πανσέλινο που κάποτε με πλήγωσε. Στο μέρος μου, στη θάλασσα που μου ρήμασε. Εκεί εκείνη που τα βιαστικά και σε κάποια άλλη μεριά εσύ. Παφή στα χείλη με κρασί. Σε χορούς, σε γιορτές, κανείς τις ώρες δροσερές. Σε έναν Αύγουστο που βράζει από ενοχές. Τι ωραία που θα ήταν να βράζαμε μαζί σε καινούργιες πληγές. Πλάνο 7. Θα θέλα να μια αιώνια επίσκεψη εκεί που το καλοκαίρι φυλά σαν αστέρια τις εικόνες μας και φτιάχνει τη δική μας γειτονιά. Στο σώμα μου, στο σώμα σου ξανά, ένας καινούριος ουρανός, ένας νέος αστερισμός και σου υπόσχομαι πως αυτός πάντοτε θα μας κρατά κοντά. 8ο πλάνο. Μια ακόμη τρίτη ξημερώνει και λες σε λίγο φτάνω. Για σήμερα ο Αύγουστος μου είσαι εσύ. Τώρα μπορώ να σου δείξω κι εγώ το αγαπημένο μου νησί. Εδώ η θάλασσα, οι φίλοι μου και όσα είχα ονειρευτεί. Ψάχνω να χωρέσω σε μια μέρα όσα είχα φανταστεί. Ένα πρώτο φιλί και ακόμη μια επιστροφή. Δεν θέλω καμιά επιστροφή αν δεν γυρίζουμε μαζί. Πλάνο 9. Ξανά πίσω στη δική σου την πλευρά. Οι 5 μέρες που μου ζήτησες επιτέλους είναι εδώ. Στα τζιτζίκια σου, στη γάτα σου, σε μελτέ μια καστανά. Θυμάσαι? Μια μέρα μου είχες πει πως θα είμαστε πυροτέχνημα μέσα στη σιωπή και τώρα στο αμάξι σου παίζει κάθε μουσική που ξέρω πως θα με ακολουθεί. Όλους τους στίχους θα σου δώσω για τα ξημερώματά μας, τα σούρουπα, τις βουτιές και τα μισοτελειωμένα κρασιά μας, τα λάτια στα σώματά μας που στεγνώνουνε παρέα με τα πουκάμισά μας. Κι αν τα θέλω όλα ξανά από την αρχή, κι αν κάθε μέρα μας ξυπνά σε αυτή την αυλή, δεν θέλω ακόμη να φτάσω στο τελευταίο πλάνο. Ίσως τελικά θέλω μια ζωή μαζί σου και κάτι παραπάνω. Άλλη μια μέρα ξημερώνει και ακόμη μια επιστροφή. Φτάνει ξανά αυτή η ώρα που κανείς μας δεν ήθελε να έρθει και όσο πλησιάζουμε στο λιμάνι. Σε ρωτάω, και τώρα? Και τώρα έρχεσαι πάλι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρετε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Στο λιμάνι του Αμστερντάμ ένας ναύτης τραγουδάει για τα όνειρα που θα'ρθουν απ' τα μακρινά πελάγη. Στο λιμάνι του Αμστερντάμ ένας ναύτης που

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

και αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Παλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

βράδια και στάζει σιωπή. Σπάει η φωνή μου σαν κύμα σε βραχώ.

Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.

0: εγώ και εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Το ραδιόφωνο.
1: Όπως το φαντάστηκε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, φίλοι.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο μέσα. Έτσι, δροσιά, ανεξάντλητη, μέσα στο στούντιο.
1: Γεια σας.
0: Εμβιβαλή, Κοσμάς Καδρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή μας, mm-hmm. να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα.
0: Έτσι, εμείς σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, ελπίζουμε καλό Σαββατοκύριακο με βουτιές, με λίγο πιο ανέμελο στυλ για τους περισσότερους, έτσι ώστε τη Δευτέρα ξανά εδώ. Αν και σιγά σιγά οι άδειες έρχονται, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Σιγά σιγά, βεβαίως. Έχω ακούσει άτομα τα οποία ξέρουν πλέον την άδειά τους.
1: Τι ωραία.
0: Mm-hmm, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα είναι 10 του μήνα.
1: Βεβαίως.
0: 10 Ιουλίου, το πρώτο, δεκαήμερο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη το φάγαμε.
1: Να με.

0: φυσάς και ξεφυσάς, δεν ξέρω.
1: Εγώ.
0: Με, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Γιατί, κεράκια σβήνω.
0: Ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται. Φυσάει, ξεφυσάει. Φυσάει, ξεφυσάει. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα ότι νοιάζονται εκεί πάνω, γενικότερα, το κράτος. Δεν μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση.
1: Είπες εκεί πάνω και σκέφτηκα
0: εκεί
1: το Θεό.
0: Εκεί πάνω, και αυτός νοιάζεται, αλλά αυτός τώρα άλλο. Αλλού, παπά, κοιτάμε για άλλους θεούς, λίγο πιο κάτω. Έτσι, νοιάζονται. Εκεί το κράτος νοιάζεται και θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Με τι λες εσύ? Με βιβλία. Για ποιο λόγο? Για να μάθει έτσι να κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον των μαθητών. Όσο εδώ το διαβάζεις αυτό και λες ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
1: Το διατάφτα θέλω να ακούσω.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Καταλάβες, γιατί το κράτος θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Όχι με τίποτα φοβερό. Με το Sherlock Holmes για παιδιά. Και τους αδέρφους Γκριμ για παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό να διαβάσουμε.
1: Κάτι σε μυθολογία.
0: Έτσι, δεν υπάρχει, είσαι σε μια χώρα η οποία δεν έχει και ένα ιδιαίτερο πολιτισμό. Τι ήταν αυτή η χώρα πριν 200 χρόνια? Τίποτα. Δεν υπήρχαν Έλληνες. Ας πούμε, δεν έχεις να βγάλεις και να δώσεις βιβλία. Ας πούμε, την Οδύσσια σε απλά. Στην απλή δημοτική. Την Ιλιάδα σε απλή δημοτική. Σου λέω εγώ τώρα παραδείγματα, έτσι. Παπαδιαμάντη. Σου λέω εγώ τώρα. Διάφορες ιδέες. Λουντέμι.
1: Μια ματιά στα αμβολόγια, όλο και κάτι.
0: Ναι, με μια απλή γλώσσα. Ναι. Όχι. Μη σε καλά τώρα. Sherlock Holmes, παιδί μου. Λες και είμαστε τίποτα, ξέρω και εγώ, κρατήδιο της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Της Αμερικής νόμιζα ότι ήμασταν, αλλά...
0: Γκριμ. Τώρα εντάξει, τώρα αερίζουν πολύ. Έτσι δεν ξέρουμε ποιοι θα μας πρωτοπάρουν κάθε τόσο. Αλλά εντάξει, είναι αυτή η συζήτηση που λέει, παιδιά, πάρτε τους εσείς τώρα αυτήν την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα τους πάρουμε εμείς.
1: Πάρε
0: έτσι
1: κι αλλιώς
0: πέρα, διαθέσιμη είναι αυτή. Λοιπόν, στα σχολεία θα γεμίσουμε Sherlock Holmes, βιβλία και αδερφούς Γκριμ. Ούτε ο Άδωνης εκεί με την ελληνική αγωγή, με τα αρχαία ελληνικά, δεν έχει βοηθήσει καθόλου να βάλει μέσα.
1: Κάτι να τους αλλάξει τη γνώμη, παιδί μου.
0: Και ας βγάλει, ρε παιδί μου, τι να πω, ας βγάλει κι αυτός κάτι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε χρήσιμες διαφημίσεις, θα έλεγα.
1: Να φάμε ένα παγωτάκι.
0: Αχ, ναι,
1: να δροσιστούμε λίγο.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Και έχουμε να συζητήσουμε και πολλά και διάφορα από ολόκληρο τον κόσμο.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Και στο TikTok έρχονται.
1: Στα social media γενικότερα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αν μας στείλετε έτσι ωραία βιντεάκια εκεί πέρα που μας ακούτε, όπου και να είναι, στη δουλειά, στην παραλία, δεν ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο, πολλοί θα θέλαμε να στείλετε κανένα βιντεάκι όπως έχουν κάνει αρκετοί και αρκετές μέχρι τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα, μη φύγει κανείς.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάλι, πάλι.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. 10
2: εδώ
1: Ιουλίου.
2: Είμαστε. Να πούμε στο κλίμα σήμερα. Γενικότερα.
1: Στο κλίμα. Ποιο κλίμα απ' όλα.
2: Εκείνο που κάνει τα ωραία, τα μοσχάτα, τα στα.
1: Έτσι. 10 Ιουλίου σήμερα Παρασκευή, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το 1911 στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και αρχίζει στη ΣΥΠΑ η δίκη των Πυθίκων. Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοούσε νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 είχε ξεκινήσει η μάχη της Αγγλίας με διάρκεια 114 ημέρες. Ο Χίτλερ είχε προσπαθήσει να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 η Σοβιετική Ένωση είχε κερδίσει 2-1 στην παράταση στη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού, κατακτώντας το πρώτο κύπελο εθνών της Ευρώπης. 1964 η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 είχαμε μεγάλη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 Γάλλοι κομάντος είχαν ανατινάξει το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warriors στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος είχε χάσει τη ζωή του. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 10 Ιουλίου. Έλα.

0: Επειδή μιλήσαμε για παγωτό.
1: Α, ωραία. Και επειδή είναι η αδυναμία σου επίσης.
0: Είναι η αδυναμία μου αυτό, mm-hmm. Είναι αλήθεια. Ας μιλήσουμε όμως για παγωτό και για Τζένιφερ Λόπες.
1: Τώρα.
0: Πώς τα συνδυάζουμε
1: τώρα
0: αυτά.
1: Τώρα μου τον μπέρδεψες πάρα πολύ. Όχι και τα δύο ωραία είναι, αλλά εντάξει, τώρα το παγωτό είναι πολύ πιο μπροστά, θα έλεγα.
0: Λοιπόν,
1: στο ενδιαφέρον μου.
0: Η Τζένιφερ Λόπες πήγε για ψώνια. Είπε η γυναίκα ότι θέλει να πάει να ψωνίσει. Επέρασε απ' έξω.
1: Είχε λεφτά καταρχήν το πορτοφόλι. Περίμενε το τέλος του μήνα.
0: Κάτι
1: να πληρωθεί.
0: Ειδικά εκεί που πήγε να ψωνίσει. Πέρασε έξω από ένα παγωτατζίδικο. Και καλοκαιράκι, είναι ζέστη. Έχετε σύρθε μια λιγούρα. Βγήκε η γυναίκα και πήρε ένα μικρό χωνάκι, έτσι με διάφορα πασπαλίσματα από κάτω, πολύ φιλική και ευγενική προς όλους, και άφησε και ένα φιλοδόρημα για το ένα χωνάκι παγωτό που πήρε. Ποιο είναι το φιλοδόρημα, η ερώτηση.
1: Δεν ξέρω, 50 ευρώ.
0: 50 δολάρια.
1: Μια χαρά, το βρήκα.
0: Ένα χωνάκι παγωτό και φιλοδόρημα 50 δολάρια.
1: Πάμε να δώσουμε ένα φιλοδόρημα 50 ευρώ και να πάρουμε και ένα παγωτό 1 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό.
1: 2 ευρώ. Εντάξει, μια χαρά έτσι. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Βρε, καλό είναι και φαντάσου χαρά που θα έκανε ο άνθρωπος που το πήρε το φιλοδόρημα.
1: Δεν θα έκανε χαρά ο επόμενος πελάτης.

0: που θα πήρε χωνάκι θα περιμένει η άλλη να της δώσουν άλλο ένα πενιντάρικο.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό το περιμένεις γενικά.
0: Έτσι τους κακομαθαίνετε. Δώσε 50 λεπτά εκεί. Ξέρεις τι είναι 50 λεπτά? Να αρχίσουμε να το
1: ένα
0: μετράμε.
1: Ένα μπουκαλάκι νερό.
0: 170 κάτι δραχμές παλιές.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή. Σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι. Έχει αρχίσει όμως και χάνει την έγκλη του το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε αρκετοί άδειες. Σιγά σιγά.
1: Εντάξει, υπάρχει όμως και κόσμος που περιμένει το Σάββατο ή την Κυριακή για να μπορέσει να ξεφύγει λίγο.
0: Εννοείται αυτό. Αλλά είναι και αυτό το χρονικό διάστημα που αρχίζει και χάνεις ποια μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε.
1: Το ποιος είμαι εγώ το έχουμε χάσει εδώ και καιρό.
0: Εντάξει. Τώρα ένας λόγος παραπάνω που είναι καλοκαίρι. Και έτσι όπως είναι αυτό το καλοκαίρι εδώ. Ένα ακόμα περίεργο και παράξενο καλοκαίρι.
1: Ένα μεγάλο ζούμε. Φωτεινό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε και στα μέρη μας εσείς που κάνετε διακοπές.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Από σήμερα, Εύη Βαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, Παρασκευή σήμερα. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί. Να το ξέρετε αυτό.
1: Βλέπεις, δεν μιλάω, δεν μιλάω.
0: Γιατί, τι, γιατί άμα μιλήσει θα γίνει.
1: Τίποτα, τίποτα, εγώ δεν μιλάω.
0: Να μην μιλάς, ξέρω εγώ, σου είπε κανένας να μιλήσεις, μήπως.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μελέτες έδειξαν, γιατί είχαμε μια έτσι ερώτηση μέσα μας, γενικότερα, αν ο σκύλος την ώρα που κάνει αγαπούλες ή την ώρα που μας κοιτάει, μας αγαπάει ή ουσιαστικά έχει συνδεθεί με μας λόγω του φαγητού. Δηλαδή ξέρει ότι εμείς είμαστε αυτοί που του δίνουμε συνήθως φαΐ και άρα μας αγαπάει. Ασχολήθηκαν με αυτό δύο έρευνες διαφορετικές και σας πληροφορώ ότι αυτό που βγήκε το συμπέρασμα είναι ότι ο σκύλος μας αγαπάει πραγματικά. 80 σκύλοι στη μία έρευνα δοκιμάστηκαν. Απ' τη μία μύρισαν κάτι άσχετο τελείως.
1: Και από την άλλη μύρισαν. Παίρνει ο σκύλος.
0: Όχι, η κάτα μου παίρνει τώρα. Λοιπόν, και από την άλλη μύρισαν κάτι το αφεντικό τους. Και εκεί εκλείεται μια ορμόνη που λέγεται
1: οκυτοκίνη.
0: Η οποία εκλείεται συνήθως όταν ο άλλος στο συνηθισμένο σημείο του εγκεφάλου αγάπη. Νιώθει αγάπη. Και αυτό το παθαίνει και ο σκύλος.
1: Είδες, για να μην τους αμφισβητείς.
0: Ναι, και άλλη έρευνα το έδειξε αυτό, με άλλο τρόπο. Αλλά συνδυάζοντας αυτές τις δύο έρευνες, σας λέω ότι ο σκύλος πραγματικά μας αγαπάει. Δεν ξέρω γιατί, δεν θα έπρεπε, αλλά μας αγαπάει.

0: Ουφ.
1: Τι, για, τι έχεις να πεις?
0: Τι εγώ έχουμε? Το περίμενα αυτό που είπαμε πριν για τους σκύλους. Το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Να μιλήσουμε λίγο για αυτούς που παίρνουν αναμνηστικά, που κλέβουν πράγματα. Συνήθως,
1: τα καλά παιδιά.
0: Συνήθως αυτά τα ακούς, βρε παιδί μου, ότι πήρε ένα μπουρνούζι από ένα ξενοδοχείο.
1: Αν για τέτοιους κλέφτες λες τώρα εσύ. Εντάξει, μόνο, τώρα αυτό το έχουμε κάνει όλοι.
0: Πήρε ένα ποτήρι από ένα εστιατόριο.
1: Συγγνώμη, εσύ αυτό δεν το έχεις κάνει ποτέ, δηλαδή θες να μου πεις?
0: Όχι, πέρα από τα amenities του ξενοδοχείου που ούτως ή άλλως αντικαθιστούνται, όχι.
1: Από τα... Τι είπες, τα...
0: Amenities, τα... αυτά που θες, την οδοντόκρεμα, την οδοντόβουτσα που είναι υποτιμίας χρήσης.
1: Α, τα εννοείς.
0: Ναι, πέρα από αυτά.
1: Ναι, γιατί το λέμε amenities?
0: Hotel amenities λέγονται αυτά.
1: Α, δεν λέγονται αναλώσιμα.
0: Όχι, γιατί όταν πας να κλείσεις, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα, hotel amenities τα βγάζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε μια αντίστοιχη, σε κάποιο αντίστοιχο σκεπτικό πρέπει να κινούνται οι εργαζόμενοι στο Gigafactory της Tesla στη Γερμανία. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν κλέψει 65.000 κούπες από το εστιατόριο.
1: Εντάξει, είναι πολύ.
0: Και πυρούνια και κουτάλια.
1: Γενικά οι κλέφτες συνολικά, δηλαδή αυτοί που έχουν κλέψει συνολικά αυτά, αυτό το νούμερο,
0: ναι,
1: είναι συνολικά, έτσι.
0: Συνολικά 65.000 ναι. κούπες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ο καθένας πρέπει να έχει ήδη, αν το πάνε αναλογικά, από 5 κούπες στο σπίτι του.
1: Mm-hmm. Πιάτα δεν έχει, μόνο κούπες πήρανε. Δεν θέλουνε σετ.
0: Και μαχαιροπύρουνα.
1: Σετ, δεν θέλουνε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα τις κουπίτσες που έχουν εκεί.
1: Είναι ωραίες.
0: Είναι ωραίες.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι μαύρες απ' έξω, ματ μαύρο, κόκκινη μέσα και γράφει Tesla, ξέρεις, αυτό το διτσιταλικό το γράψιμο, ναι. Και έχει και εκείνο το σηματάκι.
1: Καλά, εκτός από τους υπαλλήλους έχουμε κάτι άλλο. Γενικά, ρε παιδί μου.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν κλέβουνε, ας πούμε, άλλα πράγματα.
0: Καλά, σίγουρα, βρε παιδί μου, άμα το ψάξεις, σε κάθε περιοχή όλο και κάτι κλέβουνε. Σε κάθε, εννοώ, ξέρεις, είτε σε δουλειά που έχει κάτι αντίστοιχο, είτε σε ξενοδοχείο, αλλά τώρα 65.000 κούπες. Δηλαδή μπαίνουνε μέσα.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω ακούσει παλιότερα έχουν κλέψει και τηλεόραση μέσα από ξενοδοχείο. Από δωμάτιο. Ήτανε μικρή τηλεόραση και την πήρανε στο... στη τσάντα του, στη βαλίτσα του.
0: Ξέρω άνθρωπο που έκλεψε τάμπλετ από ξενοδοχείο.
1: Είχε τάμπλετ το ξενοδοχείο.
0: Το οποίο είχε
1: μέσα
0: σύστημα εντοπισμού.
1: Α, και το βρήκανε.
0: Και του περάσανε βραχιολάκια.
1: Μια χαρά. Να προσέχετε.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Παρασκευιάτικο, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Έτσι που κάποιοι ετοιμάζουν για διακοπές και κάποιοι άλλοι δουλεύουν κανονικότατα γιατί δουλεύουν σεζόν.
1: Και νυχθημερών και κάποιοι άλλοι που εργάζονται
0: υπομονή.
1: Σε επιχειρήσεις που δεν έχει πλεόνασμα εργατικού δυναμικού και αναγκάζονται για να πάρουν όλες τις αδειές τους να κάνουν διπλοβάρδιες, γιατί υπάρχουν και αυτά και τα μαθαίνουμε.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό, η δουλειά όμως γίνεται τελικά. Κρυφό, ξεκρυφό.
1: Και ο εργαζόμενος εξοντώνεται και όταν έρχεται η ώρα να πάρει και τη δικιά του άδεια, είναι τόσο κομμάτια που μέχρι να τελειώσει η άδειά του, εκείνη την ώρα αρχίζει να συνέρχεται.
0: Ωραία ιδέα να βάλουμε ένα working button. Να το βάλεις στο κινητό σου και μόλις ο άλλος ξεπερνάει τα όρια, έτσι των ωρών, και δεν σου δίνει το ρεπό που πρέπει, να πατάς το κουμπί και να έρχεται κατευθείαν ο άνθρωπος από την...
1: Εξαιρετική επιλογή, τη βρίσκω. Εξαιρετική επιλογή.
0: Για κάποιο λόγο όμως αυτό δεν τους βγαίνει. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για ένα 20 λεπτό. Επιβαλλήκος μας και τερμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ακόμα και για αυτούς που δουλεύουν εδώ. Έτσι.
1: Μπορώ να σε ενημερώσω για τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
0: Μπορείς.
1: Λοιπόν, είχαμε την πρώτη πετυχημένη πτήση υπτάμενου ταξί που κινείται με υδρογόνο.
0: Μια χαρά.
1: Θεωρείται πιο αποδοτική και φιλική στο περιβάλλον τεχνολογία για αεροσκάφη. Έγινε από την αμερικανική Joby Aviation και λέγεται eVTOL αυτό το αεροπλάνο. Το σκάφος που κινείται με υγρό υδρογόνο ολοκλήρωσε μία πτήση καλύπτοντας απόσταση περίπου 900 χιλιόμετρων.
0: Μια χαρά.
1: Παιδί μου, σε λίγο θα λες κάτσε να φωνάξω ένα ταξί και θα στέλνεις τον drone επάνω. Έτσι. Να σου βρει ταξί, καταλαβαίνεις. Ή θα λες να καλέσω ένα ταξί και θα ανεβαίνει στην ταράτσα.
0: Δεν μπορώ ακόμα να το φανταστώ πώς θα γίνει αυτό, γιατί καλά τα βλέπουμε στα έργα ότι συμβαίνουν, αλλά να δούμε πώς θα γίνει πράξη όλο αυτό κάποια στιγμή. Μπορεί και να το ζήσουμε όμως.
1: Εγώ σκέφτομαι.
0: Οι αλλαγές είναι γρήγορες.
1: Μήπως αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και έχουμε μία συμφόρηση στους ουρανούς. Δεν βλέπεις ήλιο μετά.
0: Μπορεί να πέφτει στο κεφάλι μας τίποτα. Έγινε ένα τρακάρισμα. Έγινε ένα τρακάρισμα. Και πέθαναν 5 επάνω και 10 κάτω.
1: Σταμάτα μου, τι ωραία που το πήγες πάλι.

0: με φράουλες, γιαούρτι με κάτι άλλο, τέλος πάντων. Τρως γιαούρτι, τρως γαλακτοκομικά με φρούτα. Mm-hmm. Κρέας με πατάτες.
1: Αυτό το κάνω.
0: Ναι, απαγορεύεται, σου λέει. Πρέπει να φας μόνο το κρέας ή μόνο τις πατάτες. Mm-hmm. Και τα δύο μαζί κάνουν κακό. Και στην υγεία και γενικότερα στην πέψη και όλα αυτά. Μακαρόνια, με τι? Με τυρί. Απαγορεύεται. Εγώ ήξερα ότι τα μακαρόνια με τυρί δεν παχαίνουν κιόλας το ίδιο. Δηλαδή αυτό που παχαίνει είναι η σάλτσα, έλεγαν. Τέλος πάντων. Άλλο το οποίο είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Ντομάτες με αγκούρια. Δεν κάνει να τα τρως μαζί.
1: Θα τα ξεχάσουμε όλα όσα ξέραμε, παιδιά.
0: Πρέπει να τρως.
1: Καινούριο εγχειρίδιο μαγειρικής θέλουμε.
0: Το αγκούρι το τρώμε.
1: Γενικά.
0: Σκέτο. Το πρόβλημα είναι όταν θέλουμε να το συνδυάσουμε με τις ντομάτες. Είναι εκείνη το ζήτημα. Επίσης, κάτι άλλο που κάνουμε και απαγορεύεται είναι φρούτα αμέσως μετά το φαγητό. Απαγορεύεται και
1: εγώ το κάνω.
0: Επίσης, το ψωμί με το τυρί. Στα έχω καταρχήσει όλα.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μένει τίποτα. Και τέλος, χυμή με δημητριακά. Δηλαδή, το πρωινό σου στο ξενοδοχείο που έχει χυμούς και δημητριακά μαζί. Τέλος, καταστρέφεσαι.
1: Είναι γυρίζεις χάλια πίσω.
0: Αυτά όλα όμως, εκτός από την κακή υγεία που δημιουργούν σε βάθος χρόνου, είναι και το ζήτημα ότι έχουν κακή πέψη στη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή, τα τρως αυτά και μετά δεν μπορούν να αλεστούν τα επόμενα που θα φας το ίδιο καλά. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά, να στο πω λίγο πολύ, δεν καταναλώνονται εύκολα. Δηλαδή, μένουν παχάκια επάνω σου. Δεν τα καίς τα υπόλοιπα που θα φας μετά. Είναι κακή πέψη.

0: Εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Πριν φύγουμε όμως, θέλω να κάνω μία σημαντική αποκάλυψη.
0: Ανακοίνωση.
1: Αποκάλυψη, αποκάλυψη.
0: Έκτακτο.
1: Έμαθα επιτέλους από πού βγαίνει η λέξη Pokémon.
0: Αυτό δηλαδή το έψαχνες, θέλεις να μου πεις?
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει, για λέγε.
1: Από τη λέξη Pocket και Monsters. Τερατάκια τσέπης. Και βγήκε Pokémon.
0: Εντάξει, ταιριάζει όμως.
1: Ναι, ωραίο δεν είναι?
0: Όχι.
1: Έξυπνο, γιατί?
0: Δεν είναι ωραίο. Έξυπνο θα το έλεγα μόνο αν ήμουν ο δημιουργός και έβγαζε λεφτά. Τι ωραίο έχει το Pokémon τώρα, δηλαδή το έλεος, δηλαδή.
1: Δεν βγάζεις άκρη, δεν βγάζεις.
0: Κακάσχημο, κακάσχημο.
1: Και δεν έχει και νόημα τώρα να βγάλεις άκρη, γιατί πάμε για Σαββατοκύριακο. Οπότε, να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να χαμογελάτε, να ευχαριστιέσετε τις στιγμές, να ευχαριστιέσετε τους ανθρώπους. Και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας, δευτεριάτικο, με ζωδιάκια, με ειδήσεις από το διάστημα και με όλα όσα θα σας έχουμε μαζέψει εμείς από το Σαββατοκύριακο.
0: Οκ, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Πολλά, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Το δέκατο καλό.
2: Το δέκατο καλό παρασκευιάτικα, μην το
1: συζητάς. Σήμερα 10 Ιουλίου Παρασκευή, wow. Έτσι.
2: Wow και για το Παρασκευή μόνο.
1: Σκέφτομαι ότι πάρα πολλές και πάρα πολλοί ίσως ετοιμάζονται ή ήδη έχουν φύγει για καλοκαιρινές διακοπές.
2: Ναι.
1: Γιατί σιγά σιγά μετά τις 10 Ιουλίου.
2: Ναι, ξεκινάει ο κόσμος σιγά σιγά.
1: Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Εμένα ο Ιούλιος για διακοπές μου αρέσει περισσότερο.
2: Ο Ιούλιος και Σεπτέμβρης είναι εμένα, αγαπημένη.
1: Για Αύγουστο.
2: Αν βρεις καμιά γωνιά και δεν έχει πολύ κόσμο.
1: Δεν το πολύ. Τέλος πάντων. Εμείς είμαστε εδώ όμως.
2: Έλατε.
1: Τι τα θέλεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και σήμερα δύο στην τιμή του ενός, δύο ώρες με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου βεβαίως μαζί μας. Λοιπόν, άντε, πάμε, φύγαμε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, αυτοί την έχουν γλωσσοφάει.
1: Έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας όσο να.
0: Την έχουν γλωσσοφάει την κοπέλα, δηλαδή τι να σου
1: Βουντού
0: πω.
1: Βουντού τις έχουν κάνει.
0: Άσχημα μαντάτα για την Μέγκαν Μάρκλ, η οποία λέει κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα λήξουν οι μαρμελάδες της που μας είχε κάνει ειλικρινά τα αυτιά τόσα για τις μαρμελάδες της και δεν μπορεί να τις πουλήσει.
0: Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα... για κοσμητικά.
1: Λουλούδια, τα ζαχαροπλαστικά. Τα οποία είναι όλα φθορά, έτσι. Γιατί δεν ξέρω.
0: Α, είναι διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικά.
1: Ναι, παιδί μου, τα τρως που θα τα φάει όλα από τα νεύρα της.
0: Και τα βάζα με το τσάι.
1: Έτσι.
0: Κάτσε, μην το βάζω, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα γράφει η Daily Mail. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την έχουν γλωσσοφάει. Πού να σου λήξουν οι μαρμελάδες σου.
1: Ή την έχουν γλωσσοφάει, ή θα έπρεπε όσο ήταν λίγο μικρότερη να πάει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α που προσφέρουν ολοκληρωμένο.
0: Να μάθει κάτι
1: τη προκοπή. Να μάθει κάτι τη
0: προκοπή
1: και με πτυχίο αναγνωρισμένο και με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης που την ενδιαφέρει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για όσους ενδιαφέρονται, λοιπόν, 210-52-79-500 τηλεφωνάκι ή 210-96-40-117 επίσης τηλεφωνάκι.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Για να μάθετε ότι παθαίνουν κάποιοι άλλοι που τους λήγουν οι μαρμελάδες. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, το ότι θα έφταναν οι Ευρωπαίοι
1: ναι.
0: σε σημείο να περνάνε αυτά που εμείς τα έχουμε συνηθίσει.
1: Θα παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Είναι τώρα ένα 35 στην Ελλάδα καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχαν σκεφτεί ποτέ αυτά τα παιδιά εκεί κάτω, ρε παιδί μου.
1: Πώς θα περνάνε.
0: Λοιπόν, εμείς μια χαρά τα συνηθίσαμε, παιδιά. Τώρα και ο δικός σας ο ποπός δείξει ότι θέλει μεταξύ τα βρακιά.
1: Εμάς τι λέει η παιδικούλα μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάερα κόλπον, το κόλπο, συγγνώμη, των Γάλλων με την κυμολία στα τζάμια.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η σκόνη κυμολίας, όχι η κυμολία ολόκληρη, έχει γίνει ανάρπαστη γιατί οι Γάλλοι την αναμειγνύουν με νερό.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουν ένα μείγμα, ναι. λίγο υδαρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν και βάφουν τα παράθυρά τους.
0: Με αυτό.
1: Με αυτό.
0: Γιατί
1: κατεβάζει ναι. τη θερμοκρασία από το γυαλί. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και αντανακλά και μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμότητας πίσω. Και έτσι μένει λίγο πιο σταθερή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Βέβαια δεν πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα και έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Συγγνώμη, ερκοντίσα δεν έχουν αυτοί?
1: Έχουν, αλλά τους πέφτει συνέχεια το ρεύμα. Είδες τι γίνεται.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που τα παιδάκια δεν έχουν κυμολία για τα σχολεία. Έχει εξαφανιστεί η κυμολία από παντού.
0: Ρε τους φουκαράδες.
1: Σου φαίνεται αστείο, αλλά
0: όχι,
1: έχει επιστημονική
0: σοβαρά.
1: Βάση αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι οι ερευνητικές ομάδες, μάλιστα αυτή τη στιγμή, αξιοποιούν ένα νοσοματίδιο ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή από την κυμολία, για να κάνουν υπέρψυχρα χρώματα για τους εξωτερικούς τοίχους κτηρίων.
0: Να σου πω τώρα κάτι που διάβασα πρόσφατα.
1: Για πες.
0: Ότι η ελληνική τεχνογνωσία και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό, δηλαδή τα επιχρήσματα θερμομόνωσης,
1: αυτά είναι, τα πουλάμε σαν ζεστό ψωμί.
0: Σαν ζεστό ψωμάκι πουλάει, αμέ. Like

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ρε φίλε, εντάξει.
1: Έχω ακούσει και έχω ακούσει.
0: Γίνονται πάρα πολλά πάντως. Πάρα πολλά και είναι θύματα μεγάλοι άνθρωποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε τώρα άλλο ένα όπου κάποιοι επιτίδοι πήραν 180.000 δραχμές από μία...
1: Ευρώ.
0: Συγγνώμη, δραχμές είπα.
1: Δραχμές. Και είναι λίγες, γι' αυτό στο λέω.
0: Επειδή είναι μεγάλη κυρία. Λοιπόν, 180.000 ευρώ, το ξαναλέμε, από μία κυρία με ένα κόλπο τηλεφωνικό, όπως γίνονται. Αυτή τη φορά τι της είπανε? Ξέρετε κυρία μου, πρέπει να μας δώσετε τα χρήματά σας να τα ανταλλάξουμε με το καινούριο νόμισμα στην τράπεζα, επειδή αλλάζει η Ελλάδα νόμισμα και από το ευρώ θα πάμε στο εξαφανιζόλ.
1: Τελικά όσο πιο χοντρό είναι το ψέμα που λες, τόσο πιο πιθανό είναι να το φάει ο άλλος.
0: Την έπεισαν την κυρία, έβγαλε τα χρήματα σε μια σακούλα όπως γίνεται συνήθως έξω στον κήπο,
1: ναι.
0: Πέρασαν και μην τα είδατε.
1: Αλήθεια.
0: Και εγώ τώρα λέω, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι μόνοι στη ζωή. Δεν έχουν παιδιά, που τα παιδιά έχουν πραγματικά υποχρέωση.
1: Βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ένας γείτονας, ένας άνθρωπος δίπλα και τα λοιπά που ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος, να μην μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτούς τους κινδύνους.
1: Βέβαια. Δεν πρέπει συνέχεια.
0: Όλοι έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτό.
1: Βέβαια.

0: κανένα.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει.
2: Η όλη οπτική, εντάξει, δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει, έχει, τώρα έχει. Μεταξύ μας. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδα.
2: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
1: Άλλη μόνο.
2: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πως το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο, φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει, το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Κυκλοφόρησε λοιπόν με ένα μινι φόρεμα το κορίτσι, χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο, ναι ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη
1: σωστά,
2: να πας γρήγορα στην τουαλέτα, ας μην χάνουμε χρόνο έτσι.
1: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
2: Για
1: επειδή
2: πες.
1: Το έχω δει το βίντεο.
2: Ναι.
1: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
1: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
2: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
1: Έτσι. Έτσι.
2: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
1: Μας πάμε σε κάτι.
2: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
1: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
2: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
1: Αλφα,
2: τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
1: Βέβαια, okay. Και όχι μόνο εντάξει. Αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
2: Ναι.
1: Καλώντας στο 210-5279-500.
2: Μάλιστα.
1: Στο 210-9640-117.
2: Ή με ένα κλικ στο
1: www.3w.gr.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρο, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένταση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί επιβιώνουν σχεδόν αθόρυβα χωρίς τη συστηματική παρακολούθηση που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, το δύσκολο ερώτημα είναι αν η χώρα έχει σχέδιο να τα κρατήσει ζωντανά εκεί όπου κινδυνεύουν και διαχειρίσιμα εκεί όπου η συνύπαρξη με τον άνθρωπο έχει γίνει προβληματική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο για τα ελαφοειδή της Ελλάδας με ειδικά τοπικά παραρτήματα. Πάρνηθα, Ρόδος, Ροδόπη, Ήπειρος, Ζαρκάδη, οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Έλα, είναι η τελευταία ώρα αυτής της εβδομάδας.
0: Εγώ στεναχωριέμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τελειώνει η εβδομάδα. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ που έρχεται Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα πάλι.
1: Μα.
0: Τέλος πάντων, έχουμε 60 λεπτά ακόμη, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δύο συντιμήτωνος για άλλη μια ώρα μαζί σας για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέσα από την ψυχή μας το λέμε. Εμείς είμαστε εδώ παρέα, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα είπα όλα.
1: Όλα πάμε. Τα είπες, πάμε.

0: Ώρα να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, ναι, του 1925.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε κάτι πολύ περίεργο.
0: Όλο καινούργιες ειδήσεις μας λες, ε.
1: Ναι,
0: 1925, ναι.
1: Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των Πυθίκων. Ξέρεις ποια είναι η δίκη των Πυθίκων?
0: Ξέρω τον πλανήτη των Πυθίκων.
1: Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνόησε τον νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της Αμερικής για τη θεωρία της εξέλιξης.
0: Α, μάλιστα. Τον αγνόησε.
1: Τον αγνόησε και τους έλεγε, ναι. Ότι και δεν έχουμε γίνει με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε όλοι, με τον Αδάμ και την Έδα.
0: Από τους,
1: από, ναι, τους Πυθίκους. Και έτσι λοιπόν η δίκη αυτή, στην οποία καταδικάστηκε κιόλας,
0: ναι,
1: ναι, αναφέρεται πλέον ως η δίκη των Πυθίκων.
0: Μάλιστα. Και από τότε δεν έχουμε βάλει και μυαλό, βέβαια.
1: Δεν τόσο έχουμε βάλει μυαλό, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στην επιστήμη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει τα πράγματα να τα σπουδάζει κανείς.
1: Έτσι,
0: δεν είναι? Και αν μιλάμε ιδιαίτερα για πληροφορική που είναι must, ή γραφιστική που επίσης είναι must για τους καιρούς που έρχονται, ανώτερες σχολές αλφα, αγάπη μου. Τι να σου λέω τώρα.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν,
1: και με AI εργαλεία.
0: Έτσι. Μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.ekalpha.gr και καθαρίσατε. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my eyes?

0: Και τι
1: θα φάμε σήμερα?
0: Απόψε. Κοίτα,
1: για βράδυ,
0: αυτά,
1: για βράδυ.
0: Αυτά ειδικά είναι για καλοκαίρι βράδυ, Παρασκευή, οκ. Okay. Όλα αυτά τα tips που μας λέει όλο αυτό το καιρό, μάλλον τα παίρνουμε και τα λέμε σε εσάς, από τις ιδέες του Γιώργου Δημητρακόπουλου στο cantinamag.gr. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κατσικίσιο τυρί, ναι, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει το κατσικίσιο τυρί.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, ναι, το βρίσκουν υπέροχο.
1: Νόστιμο, και άλλοι που δεν
0: άλλοι
1: αντέχουν.
0: Ναι, δεν μπορούν ούτε να το μυρίσουν. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι λέει η συνταγή για απόψε?
1: Λοιπόν, η συνταγή για απόψε λέει κρυθαράκι και κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο.
1: Ντοματίνια ψητά.
0: Επίσης.
1: Βασιλικό και ξύδι μπαλσάμικο.
0: Α,
1: να πω εγώ τώρα ότι αν, ναι, το κατσικίσιο τυρί κάπως δεν τους έρχεται, mm-hmm, υπάρχει και το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το μανούρι.
0: Πολύ ωραία, δένουν όλα αυτά.
1: Και επίσης είναι ένα καλό βραδινό γεύμα. Παύλα σνακ, αν θέλετε να βγείτε και να πιείτε, mm, διότι τα ζυμαρικά,
0: ναι,
1: ως γνωστόν, βοηθάνε πολύ το στομάχι,
0: ναι,
1: να μην ανακατεύεστε, όχι ότι θα πιείτε πολύ, ειδικά όταν οδηγείτε, γιατί με κοιτάει, δεν ξέρετε πως με κοιτάει.
0: Άμα οδηγήσετε, ούτε σταγόνα, εντάξει.
1: Α,
0: πάρτε ή ταξί ή αφήστε τον άλλον που δεν έχει πιει, παιδί μου.
1: Αν δεν οδηγήσετε πάλι, μια χαρά είναι το κρυθαράκι με το τυράκι.
0: Έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ ο Κοσμάς Καταραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά τώρα να σου πω κάτι, αυτή τι να σου πω, δηλαδή τη αηδία την έχουν κάνει επάγγελμα.
1: Και την πουλάνε κιόλας.
0: Και την πουλάνε και συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά θα μου πεις ότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πόσο διαφορετικά να είναι και να το ανεχτείς. Τώρα μπορείς να φας παγωτό με στρίδια.
1: Όχι.
0: Και σόγια από πάνω.
1: Αμάν, το σκότωσες τώρα.
0: Λοιπόν, κι όμως στην Ιαπωνία το Μιτσίνο Έκι Γιαμάντα, παραδοσιακό εστιατόριο δρόμου στην επαρχία Ιουάτε της Ιαπωνίας, Ιουάτε, δεν ναι. ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
1: Ναι, γιατί θα πάμε.
0: Ναι, έγινε πρόσφατα viral με ένα πραγματικά ασυνήθιστο επιδόρπιο παγωτό μηχανής. Το παγωτό μηχανής, σε πληροφορώ, στην Ιαπωνία.
1: Ναι, έχει σουξέ.
0: Είναι πολύ σουξέ, πραγματικά. Παγωτό μηχανής, λέει, με στρίδια. Όποια, όχι όποια, όποια. Από τον κόλπο Γιαμάντα.
1: Αυτή είναι η διαφορά τώρα.
0: Ναι, παιδί μου, και σως. Όσους, λέει, το έχουν δοκιμάσει και όσοι το έχουν δοκιμάσει, υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.
1: Λέω να μην την έχω αυτή την εμπειρία.
0: Δεν θα
1: εγώ.
0: Πάρω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να
1: Κοίταξε
0: πάρω.
1: Κοίταξε να δεις, μέχρι παγωτό μάτσα τα αντέχω.
0: Τα ράμεν τι είναι?
1: Τα ράμεν ναι. είναι μία σαν σούπα που έχει μέσα κάτι νούντλς.
0: Α, μάλιστα. Okay. Και αυτά τα, τέλος πάντων, τα προωθούν πάρα πολύ.
1: Τώρα, τι άλλο προωθείτε πάρα πολύ όμως?
0: Τώρα προωθείτε πάρα πολύ η ανάγκη του να έχεις πολύ καλούς βρεφονηπιοκόμους
1: και εξειδικευμένους.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι
1: να προσέχουν σωστά
0: μικρούλια μας.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε στις ανώτερες σχολές Α, στις σπουδές βρεφονηπιοκόμων, με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα, καλώντας το 2-10-52-79-500.
0: Ή 2-10-41-20-7-14
1: ή ένα κλικ στα www.ekalfa.gr.
0: Πολύ σωστά.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε.
0: Και έρχεται weekend. Να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Θέλω να πω κάτι σχετικά με τα απογεύματα, τα βράδια της Κυριακής. Είναι αυτό το λεγόμενο το άγχος της Κυριακής.
1: Όπω τα χειρότερα μου.
0: Sunday scaries, έτσι. Έτσι το ονομάζουν, λέει, αυτό το άγχος οι ειδικοί, που εμφανίζεται όταν πλησιάζει νέα εβδομάδα, γιατί το μυαλό μας αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται Δευτέρα. Προθεσμίες, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Κυριακή βράδυ δεν είναι η καλύτερη στιγμή όμως για μεγάλες αποφάσεις.
1: Αλήθεια να πω.
0: Άκουσέ με. Αντί λοιπόν να σκέφτεστε, παιδιά, λίγες λοιπόν δραστικές αλλαγές, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο γιωμένες κινήσεις.
1: Όπως.
0: Κάνε ένα μικρό προγραμματισμό. Μικρό. Έτσι, μια βόλτα για εκτόνιση. Μ' αρέσει πάρα

0: πολύ αυτή η λύση. Το κάνω πολλές φορές εγώ και
1: ναι.
0: Έτσι, κάτι ήρεμο, όπως διάβασμα ή τέλος πάντων journaling,
1: γράφουμε,
0: περιοδικά, ιστορίες κτλ. Μικρές απλές κινήσεις, η μετάβαση από το Σαββατοκύριακο που το έχουμε μπροστά μας, τη Δευτέρα που επίσης έρχεται σε 2-3 μέρες, γίνεται πιο ομαλή. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει την Κυριακή το βράδυ,
1: για πες,
0: τα καλοκαίρια.
1: Τι?
0: Θερινό σινεμά, μου αρέσει
1: το
0: πάρα πολύ.
1: Το θερινό σινεμά είναι ωραίο, ναι. Αλλά από το διάλειμμα και μετά τη ταινία, σε μένα το μυαλό μου είναι στην άλλη μέρα, Ηλία. Το έχω αυτό εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Έτσι, σιγά.
1: Σιγά, σιγά.
0: Όχι πολύ άγχος, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τίποτα. Και επειδή έρχεται weekend και επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή πάρα πολλές και πάρα πολλοί ή τέλος πάντων όσες και όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές, ένα είναι το καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, και δεν είναι άλλο από το Holiday της Madonna.
1: Στις καλές εποχές της Madonna.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι τόσο 80's όσο ο Rick Astley, τον θυμάστε ο Rick Astley. Ή Pet Shop Boys. Το Holiday είναι επίσης σίγουρα η πιο υποβλητική μελωδία που δημιουργήθηκε ποτέ όταν πρόκειται για πακετάρισμα, βαλίτσες και ταξίδι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και το διασκεδάς και το χορεύεις και λίγο.
0: Δικό σας.

0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, αλλά οι άλλοι ακόμα χορεύουν έξω.
0: Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Μια χαρά. Weekend.
1: Εμείς θα πάμε διακοπές, Λία μου.
0: Δεν ξέρω τι πει η διεύθυνση παραγωγής. Νομίζω ναι. Θα έχουμε νεότερα. Λοιπόν, προς το παρόν, ας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που περάσαμε μαζί και αυτό το πενθήμερο με τα παιδιά που μας ακούνε.
1: Βεβαίως.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, στο 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
0: Φιλιά πολλά από όλους μας, σε όλες και όλους.
1: Να περνάτε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Μου σπάσανε.
10: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Σωστός.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε για άλλο ένα 2ωρο το καθιερωμένο ραντεβού μας έτσι με τις ιστορίες των τραγουδιών όπως κάθε εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Σήμερα θα πάμε να δούμε μια τραγουδίστρια που έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, έχει 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, έχει πρωταγωνιστεί σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες, ένα musical, ενώ συμμετείχε και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστρες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερο από 4 δεκαετίες, έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες. Το σύνολο της δισκογραφίας της περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, ενώ αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια παρακαλώ παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων σε συνδυασμό με τη διαχρονικότητα της καριέρας της και την παγιωμένη συγκορυφή δημοτικότητά της, αποδόθηκε το προσωνύμιο της απόλυτης Ελληνίδας Star. Στο εξωτερικό έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall και στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall και το Madison Square Hall. Συγγνώμη, όλα hall τα έκανα, έτσι. Madison Square Garden είναι, της Νέας Υόρκης. Έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως η Gloria Gaynor, ο Chris Cornell, ο David Stewart, ο Έμιρ Κουστουρίτσα, ο Τζόνι Λόγκαν, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, Aretha Franklin, έχει δηλώσει πως από τη στιγμή που την είδε σε συναυλία που έδωσε το 1999 στο Madison Square Garden, έγινε θαυμάστια της. Επιπλέον η καριέρα της έχει αποτελέσει αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορα μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η Άννα Βύση, λοιπόν, όπως όλοι περιμένατε, γεννήθηκε στην Πύλα της Λάρνακας στις 20 Δεκεμβρίου το 1957. Δεν κάνει να τα φωνάζουμε αυτά. Είναι ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και μουσικός. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά το 1973 όταν μετακόμισε στην Ελλάδα και υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI. Το 1977 κέρδισε την πρώτη θέση στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή» και κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τον ίδιο τίτλο. «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή λοιπόν», «Ας κάνουμε την αρχή λοιπόν» με την Άννα Βύση, 1977, 40.000 και οι πωλήσεις αυτού του δίσκου.

Την επόμενη χρονιά της προτάθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 23ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Δύση θα συμμετείχε με ένα από τα τραγούδια «Ο κύριος Νόμπελ» και «Ο Μαρία» και επιλέχθηκε το πρώτο. Διαφωνίες μεταξύ των συνθετών και στιχουργών των τραγουδιών όμως οδήγησαν σε απόσυρση της συμμετοχής. Τελικά η Ελλάδα τότε συμμετείχε στο διαγωνισμό με τη Ντάνια Τσανακλίδου και το τραγούδι Charlie Chaplin. Έλαβε την 8η θέση. Το 1979 η Άννα Βύση αποχώρησε από τη Μήνος και κυκλοφόρησε τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Κίτρινο γαλάζιο» από τη νέα της εταιρεία EMI Columbia. Με δημοφιλέστερο το τραγούδι «Αυτός που περιμένω». Τα τραγούδια υπέγραψαν τα δίδυμα Τάκης Μπουγάς, Γιάννης Καλαμίτσης και Σπύρος Βλασόπουλος, Δημήτρης Ιατρόπουλος. Ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος με 100.000 πωλήσεις και σηματοδότησε τη στροφή της σε τραγούδια με περισσότερο pop ύφος.

Ο τρίτος προσωπικός δίσκος της με τίτλο «Ναι» κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε χρυσός, ξεπερνώντας τις 80.000 πωλήσεις. Δημοφιλέστερα τραγούδια του ήταν το «Pop, όσο έχω φωνή», «Δεν είμαι μοναχή» και οι μπαλάντες «Το ξέρω θα έρθεις ξανά» και «Μεθυσμένη πολιτεία», που ήταν το τραγούδι τίτλων της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς της «Ερτένα». Την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Ελλάδα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Το Stop», κατατασσόμενη στη 13η θέση, και κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις ως τότε μεγαλύτερες επιτυχίες της με τίτλο «Τα καλύτερα μου τραγούδια».

Το 1981 η Άννα Βη συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Νίκο Καρβέλα στο τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά της», με στιχουργική συμμετοχή και της ιδίας. Το άλμπουμ έγινε χρυσό και από αυτό ξεχώρισε το τραγούδι «Καλημέρα καινούργια μου αγάπη».

Το 1982 έλαβε ξανά μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο αυτή τη φορά. Συμμετείχε με το τραγούδι «Μόνη η αγάπη» σε μουσική και στίχους της ίδιας. Και έλαβε την 5η θέση, που ήταν και η καλύτερη θέση που έχει λάβει η Κύπρος μέχρι το 2018, που έλαβε την 2η θέση με το τραγούδι της Ελένης Φουέιρα, το «Φουέγκο». Με αφορμή τη συμμετοχή της Eurovision, το άλμπουμ της Άννας Βύση επανακυκλοφόρησε σε νέα έκδοση που συμπεριλάμβανε το τραγούδι με το οποίο πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το 5ο σε σειρά άλμπουμ της Άννας σε στίχους και μουσική του σύντροφού της Νίκο Καρβέλα, με τίτλο «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Η συμμετοχή στιχουργικά είναι πάλι της Άννας Βύσης εδώ πέρα, η οποία ωστόσο έχει βγάλει ένα δίσκο που δεν κυκλοφόρησε, γιατί δεν τον έβγαλε από την EMI, που ήταν το συμβόλαιό της, και το έβγαλε από την Carvi. Η Carvi είναι τίτλος εμπνευσμένος από τα αρχικά των ονομάτων Καρβέλας και Βύση, όμως η κίνηση αυτή ήταν αντίθετη προς το συμβόλαιο της Άννας και τη δέσμευσε να αποσύρει το τραγούδι μερικές εβδομάδες αργότερα. Εμείς θα τα ακούσουμε και δεν πάμε πουθενά, εδώ και για το δεύτερο ημίωρο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνει την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Μου σπάσανε.
9: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιείο Μάτσικας.
9: Σωστός.
11: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
12: Συνεχίζουμε λοιπόν με την Άννα Βύση που στις 14 Μαΐου του 1983 παντρεύτηκε με τον Νίκο Καρβέλα. Το ζευγάρι το πάντρεψε ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου γεννήθηκε η κόρη τους, η Σοφία. Ήταν η εποχή που η Βύση έκανε πλέον μια μόνιμη στροφή προς το pop και μοντέρνο τραγούδι και σε αυτή τη στροφή συνέβαλε πολύ ο Νίκος Καρβέλας, που έγινε σχεδόν ο αποκλειστικός της συνθέτης. Το 1984 η Άννα Βύση άλλαξε δισκογραφική εταιρεία ηχογραφώντας το έκτο προσωπικό της δίσκο «Να έχεις καρδιά» στη CBS, σημερινή Sony Music, και ο δίσκος κυκλοφόρησε το Μάρτιο. Σε σύνθεση του Νίκου Καρβέλα σαφώς και σε στίχους της ίδιας της Άννας. Έγινε χρυσός με 50.000 πωλήσεις και στα χρόνια που ακολούθησαν παγιώθηκε ως καλλιτεχνικό ζευγάρι λοιπόν ο Καρβέλας με τη Βύση και ένα από τα πιο πετυχημένα στην ελληνική δισκογραφία. Ο Καρβέλας θα εξελίξει την πορεία της δίνοντάς της τραγούδια πιο μοντέρνα σε πιο pop ρυθμούς με συνέπεια να αλλάξει εντελώς το ως τότε έντεχνο ύφος της. Εμείς ξεχωρίζουμε από αυτό το δίσκο του 1984 ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου και έχω τόσα να θυμάμαι.

Το Σεπτέμβριο του 1985 κυκλοφόρησε ο 7ος προσωπικός δίσκος της Άννας Βύση με τίτλο «Κάτι συμβαίνει», όπου συνθέτες ήταν ο Αντώνης Βαρδής και ο Νίκος Καρβέλας και στιχουργείο ο Σαράντης Αλεβιζάτος και ο Νίκος Καρβέλας σαφώς, ο Αντώνης ο Βαρδής και ο Φιλιππός Νικολάου. Ιδιαίτερα δημοφιλή αποδείχτηκαν τα τραγούδια «Σαν και εμένα καμιά» και η γνωστή μεγάλη μπαλάντα 12. Οι πωλήσεις του δίσκου έφτασαν τις 80.000 αντίτυπα και έγινε χρυσός. Παράλληλα τραγουδάει στο Zoom στη Θεσσαλονίκη με Μοσχολιού, Μαρινέλα, Κωνσταντίνα και μετά Φαντασία στην Αθήνα με τη Δούκισσα, τον Μανώλη Μητσιά και τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Το 12 λοιπόν είναι ένα τραγούδι που πρόσφατα μας είπε η Άννα Βύση ότι ταλαιπώρηθηκε πολύ για να το βγάλει, μιας και όλο το βράδυ έκλαιγε γιατί ο Καρβέλας δεν ήταν ευχαριστημένος, την ψιλοεύρισε κιόλας και της είπε: «Ξέρετε, δεν είναι απόδοση, είναι αυτή, δεν ερμηνεύεις, δεν είσαι άχρηστη κτλ.» Και αφού κοιμήθηκε στο στούντιο, ξύπνησε το πρωί και το είπε ακριβώς όπως τα ακούμε.

Επόμενη δισκογραφική δουλειά είναι το 1986 και το άλμπουμ «Η επόμενη κίνηση» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και με στιχουργική συμμετοχή της ίδιας και του Γιώργου Μίτσιγκα στο τραγούδι «Πράγματα», ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ίσως για μένα το μεγαλύτερό της, δεν ξέρω. Και ο δίσκος έγινε πλατινένιος με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 100.000 αντίτυπα.

Δες πράγματα, πράγματα, πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας το πλουτσίν σου. Μικρό πράγματα, διάφορα, ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

Από τον ίδιο δίσκο έχω ξεχωρίσει το «Όταν κάνουμε ρώτα» και το «Αποδείξεις», το οποίο θα ακούσουμε μπαίνοντας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν φεύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
14: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
15: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
14: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
14: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
14: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
14: Σωστός.

0: Ρώσες.
1: Φεβρουάριος του 1988 και η Άννα Βίς κυκλοφόρησε τον ένατο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τώρα» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και το άλμπουμ έγινε σαφώς χρυσό με 50.000 πωλήσεις. Από εκεί ξεχωρίζω «Τα μαθητικά μας χρόνια» και το «Δεν σ' αλλάζω».

Δεκέμβριος του 1988 και μεγάλη έμπνευση έχει αναβήσει βασικά ο Νίκος Καρβέλας που γράφει το τραγούδι «Έμπνευση» και κυκλοφορεί το δημοφιλές ομότιτλο δίσκο. Εκείνη τη χρονιά εμφανίζεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Πασχάλ Τεζή και με τον Νίκο Καρβέλα.

με τίτλο «Φωτιά» κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1989, ένα δίσκο «Φωτιά» όπως λέει και ο τίτλος, ήταν ο 11ος της και στον δίσκο το συγκεκριμένο ξεχώρισαν το «Σε σκέφτομαι συνέχεια», το «Φωτιά» το ομότιτλο, ενώ το κομμάτι «Ψεύτικα» γνώρισε μεγάλη επιτυχία παρά τις αμφιβολίες που είχε η τραγουδίστρια σχετικά με το τραγούδι αυτό λόγω του εντελώς διαφορετικού στυλ του. Ο δίσκος έχει γενικότερα έντονες επιρροές από την Ανατολή και στους ήχους και στο ύφος, ενώ το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Μπαλωματάκι» γύρισε στο Μαρόκο. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος γύρω στα 180.000 αντίτυπα και έγινε ο δεύτερος πιο εμπορικός δίσκος της χρονιάς μετά τον δίσκο «Σαν τρελό φορτηγό» των 200.000 αντίτυπων του Γιάννη Πάριου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.

έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με την Άννα Βύση και είμαστε ακόμα στο 1990 μουσικά. Από ό,τι καταλαβαίνετε θα πάμε και για δεύτερη εκπομπή. Χαρά σας λοιπόν και χαρά μου, δεν το συζητάω. 1990 κυκλοφόρησε ο δίσκος της Είμαι. Παράλληλα κιόλας έχει κάνει τη ροκ όπερα Δαίμονες σε σκηνοθεσία του Ρότζερ Ουίλιαμς και έχουμε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το CD, το ένα σου λέω, το Υπερβολές και το Άδικα.

1992 έχουμε φτάσει και δίνεται το ουσιαστικό τέλος στην έγκαμη συμβίωση της Βύσης με του Καρβέλα, ενώ συνέχισαν όμως να μένουν στο ίδιο σπίτι και να συνεργάζονται σαφώς. Τη χρονιά εκείνη η Άννα Βύση βραβεύεται ως καλλιτέχνης χρονιάς και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η κυκλοφορία του Λάμπο είναι γεγονός.

Και κάπου εδώ σταματάμε το πρώτο δίωρο εκπομπής για την Αναβίση. Για τελευταίο τραγούδι έχω επιλέξει αυτή την όμορφη τεράστια μπαλάντα από αυτό το CD. Δεν θέλω να ξέρεις. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μέχρι τότε απαιτώ να είσαστε καλά ψυχικά και σωματικά. Από μένα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε όλα.
6: Εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεφη.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα

Πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ

0: Your songs, your music, our melody, our radio station.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
10: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Σωστός.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε για άλλο ένα δύο ώρο το καθιερωμένο ραντεβού μας έτσι με τις ιστορίες των τραγουδιών όπως κάθε εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Σήμερα θα πάμε να δούμε μια τραγουδίστρια που έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, έχει 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, έχει πρωταγωνιστεί σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες, ένα musical, ενώ συμμετείχε και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστρες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερο από 4 δεκαετίες, έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες. Το σύνολο της δισκογραφίας της περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, ενώ αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια παρακαλώ παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων σε συνδυασμό με τη διαχρονικότητα της καριέρας της και την παγιωμένη συγκορυφή δημοτικότητά της, αποδόθηκε το προσωνύμιο της απόλυτης Ελληνίδας Star. Στο εξωτερικό έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall και στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall και το Madison Square Hall. Συγγνώμη, όλα Hall τα έκανα έτσι. Madison Square Garden είναι της Νέας Υόρκης. Έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως η Gloria Gaynor, ο Chris Cornell, ο David Stewart, ο Emir Kusturica, ο Johnny Logan, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, Aretha Franklin, έχει δηλώσει πως από τη στιγμή που την είδε σε συναυλία που έδωσε το 1999 στο Madison Square Garden, έγινε θαυμάστια της. Επιπλέον η καριέρα της έχει αποτελέσει αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορα μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η Άννα Βύση, λοιπόν, όπως όλοι περιμένατε, γεννήθηκε στην Πύλα της Λάρνακας στις 20 Δεκεμβρίου το 1957. Δεν κάνει να τα φωνάζουμε αυτά. Είναι ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και μουσικός. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά το 1973 όταν μετακόμισε στην Ελλάδα και υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI. Το 1977 κέρδισε την πρώτη θέση στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή» και κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τον ίδιο τίτλο. «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή λοιπόν», «Ας κάνουμε την αρχή λοιπόν» με την Άννα Βύση, 1977, 40.000 και οι πωλήσεις αυτού του δίσκου.

Την επόμενη χρονιά της προτάθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 23ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Βύση θα συμμετείχε με ένα από τα τραγούδια «Ο κύριος Νόμπελ» και «Ο Μαρία» και επιλέχθηκε το πρώτο. Διαφωνίες μεταξύ των συνθετών και στιχουργών των τραγουδιών όμως οδήγησαν σε απόσυρση της συμμετοχής. Τελικά η Ελλάδα τότε συμμετείχε στο διαγωνισμό με τη Ντάνια Τσανακλίδου και το τραγούδι Charlie Chaplin. Έλαβε την 8η θέση. Το 1979 η Άννα Βύση αποχώρησε από τη Μήνος και κυκλοφόρησε τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Κίτρινο γαλάζιο» από τη νέα της εταιρεία EMI Columbia. Με δημοφιλέστερο το τραγούδι «Αυτός που περιμένω». Τα τραγούδια υπέγραψαν τα δίδυμα Τάκης Μπουγάς Γιάννης Καλαμίτσης και Σπύρος Βλασόπουλος Δημήτρης Ιατρόπουλος. Ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος με 100.000 πωλήσεις και σηματοδότησε τη στροφή της σε τραγούδια με περισσότερο pop ύφος.

Ο τρίτος προσωπικός δίσκος της με τίτλο «Ναι» κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε χρυσός ξεπερνώντας τις 80.000 πωλήσεις. Δημοφιλέστερα τραγούδια του ήταν το «Pop, όσο έχω φωνή, δεν είμαι μοναχή» και οι μπαλάντες «Το ξέρω θα έρθεις ξανά» και «Μεθυσμένη πολιτεία», που ήταν το τραγούδι τίτλων της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς της «Ερτένα». Την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Ελλάδα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Οτοστόπ», κατατασσόμενη στη 13η θέση, και κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις ως τότε μεγαλύτερες επιτυχίες της με τίτλο «Τα καλύτερα μου τραγούδια».

Το 1981 η Άννα Βη συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Νίκο Καρβέλα στο τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά της», με στιχουργική συμμετοχή και της ιδίας. Το άλμπουμ έγινε χρυσό και από αυτό ξεχώρισε το τραγούδι «Καλημέρα καινούργια μου αγάπη».

Το 1982 έλαβε ξανά μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο αυτή τη φορά. Συμμετείχε με το τραγούδι «Μόνη η αγάπη» σε μουσική και στίχους της ίδιας. Και έλαβε την 5η θέση, που ήταν και η καλύτερη θέση που έχει λάβει η Κύπρος μέχρι το 2018, που έλαβε την 2η θέση με το τραγούδι της Ελένης Φουέιρα, το «Φουέγκο». Με αφορμή τη συμμετοχή της Eurovision, το άλμπουμ της Άννας Βύση επανακυκλοφόρησε σε νέα έκδοση που συμπεριλάμβανε το τραγούδι με το οποίο πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το 5ο σε σειρά άλμπουμ της Άννας σε στίχους και μουσική του σύντροφού της Νίκο Καρβέλα, με τίτλο «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Η συμμετοχή στιχουργικά είναι πάλι της Άννας Βύσης εδώ πέρα, η οποία ωστόσο έχει βγάλει ένα δίσκο που δεν κυκλοφόρησε, γιατί δεν τον έβγαλε από την EMI, που ήταν το συμβόλαιό της, και το έβγαλε από την Carvi. Η Carvi είναι τίτλος εμπνευσμένος από τα αρχικά των ονομάτων Καρβέλας και Βύση, όμως η κίνηση αυτή ήταν αντίθετη προς το συμβόλαιο της Άννας και τη δέσμευσε να αποσύρει το τραγούδι μερικές εβδομάδες αργότερα. Εμείς θα τα ακούσουμε και δεν πάμε πουθενά, εδώ και για το δεύτερο ημίωρο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαβε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει η ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μου σπάσανε.
8: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Συνεχίζουμε λοιπόν με την Άννα Βύση που στις 14 Μαΐου του 1983 παντρεύτηκε με τον Νίκο Καρβέλα. Το ζευγάρι το πάντρεψε ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου γεννήθηκε η κόρη τους η Σοφία. Ήταν η εποχή που η Βύση έκανε πλέον μια μόνιμη στροφή προς το pop και μοντέρνο τραγούδι και σε αυτή τη στροφή συνέβαλε πολύ ο Νίκος Καρβέλας που έγινε σχεδόν ο αποκλειστικός της συνθέτης. Το 1984 η Άννα Βύση άλλαξε δισκογραφική εταιρεία ηχογραφώντας το έκτο προσωπικό της δίσκο «Νάχες καρδιά» στη CBS, σημερινή Sony Music, και ο δίσκος κυκλοφόρησε το Μάρτιο σε σύνθεση του Νίκου Καρβέλα σαφώς και σε στίχους της ίδιας της Άννας. Έγινε χρυσός με 50.000 πωλήσεις και στα χρόνια που ακολούθησαν παγιώθηκε ως καλλιτεχνικό ζευγάρι λοιπόν ο Καρβέλας με τη Βύση και ένα από τα πιο πετυχημένα σε ελληνική δισκογραφία. Ο Καρβέλας θα εξελίξει την πορεία της δίνοντάς της τραγούδια πιο μοντέρνα σε πιο pop ρυθμούς με συνέπεια να αλλάξει εντελώς το ως τότε έντεχνο ύφος της. Εμείς ξεχωρίζουμε από αυτό το δίσκο του 1984 ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου και έχω τόσα να θυμάμαι.

Το Σεπτέμβριο του 1985 κυκλοφόρησε ο 7ος προσωπικός δίσκος της Άννας Βύση με τίτλο «Κάτι συμβαίνει», όπου συνθέτες ήταν ο Αντώνης Βαρδής και ο Νίκος Καρβέλας και στιχουργείο Σαράντης Αλεβιζάτος και ο Νίκος Καρβέλας σαφώς, ο Αντώνης ο Βαρδής και ο Φιλιππός Νικολάου. Ιδιαίτερα δημοφιλή αποδείχτηκαν τα τραγούδια «Σαν και εμένα καμιά» και η γνωστή μεγάλη μπαλάντα 12. Οι πωλήσεις του δίσκου έφτασαν τις 80.000 αντίτυπα και έγινε χρυσός. Παράλληλα τραγουδάει στο Zoom στη Θεσσαλονίκη με Μοσχολιού, Μαρινέλα, Κωνσταντίνα και μετά Φαντασία στην Αθήνα με τη Δούκισσα, τον Μανώλη Μητσιά και τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Το 12 λοιπόν είναι ένα τραγούδι που πρόσφατα μας είπε η Άννα Βύση ότι ταλαιπώρηθηκε πολύ για να το βγάλει, μιας και όλο το βράδυ έκλαιγε γιατί ο Καρβέλας δεν ήταν ευχαριστημένος, την ψιλοεύρισε και όλα και της είπε, ξέρετε, δεν είναι απόδοση είναι αυτή, δεν ερμηνεύεις, δεν είσαι άχρηστη κτλ. Και αφού κοιμήθηκε στο στούντιο, ξύπνησε το πρωί και το είπε ακριβώς όπως τα ακούμε.

Επόμενη δισκογραφική δουλειά είναι το 1986 και το άλμπουμ «Η επόμενη κίνηση» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και με στιχουργική συμμετοχή της ίδιας και του Γιώργου Μίτσιγκα στο τραγούδι «Πράγματα», ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ίσως για μένα το μεγαλύτερό της, δεν ξέρω. Και ο δίσκος έγινε πλατινένιος με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 100.000 αντίτυπα.

Σταύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διάφορα ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
11: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
12: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Σωστός.

0: Bosses.
1: Φεβρουάριος του 1988 και η Άννα Βίς κυκλοφόρησε τον ένατο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τώρα» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και το άλμπουμ έγινε σαφώς χρυσό με 50.000 πωλήσεις. Από εκεί ξεχωρίζω «Τα μαθητικά μας χρόνια» και το «Δεν σ' αλλάζω».

Δεκέμβριος του 1988 και μεγάλη έμπνευση έχει αναβήσει βασικά ο Νίκος Καρβέλας που γράφει το τραγούδι «Έμπνευση» και κυκλοφορεί το δημοφιλές ομότιτλο δίσκο. Εκείνη τη χρονιά εμφανίζεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Πασχάλ Τεζή και με τον Νίκο Καρβέλα.

Με τίτλο «Φωτιά» κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1989 ένα δίσκο «Φωτιά», όπως λέει και ο τίτλος, ήταν ο 11ος της και στον δίσκο το συγκεκριμένο ξεχώρισαν το «Σε σκέφτομαι συνέχεια», το «Φωτιά» το ομότιτλο, ενώ το κομμάτι «Ψεύτικα» γνώρισε μεγάλη επιτυχία παρά τις αμφιβολίες που είχε η τραγουδίστρια σχετικά με το τραγούδι αυτό λόγω του εντελώς διαφορετικού στυλ του. Ο δίσκος έχει γενικότερα έντονες επιρροές από την Ανατολή και στους ήχους και στο ύφος, ενώ το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Μπαλωματάκι» γύρισε και στο Μαρόκο. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος γύρω στα 180.000 αντίτυπα και έγινε ο δεύτερος πιο εμπορικός δίσκος της χρονιάς μετά τον δίσκο «Σαν τρελό φορτηγό» των 200.000 αντίτυπων του Γιάννη Πάριου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.

Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με την Άννα Βύση και είμαστε ακόμα στο 1990 μουσικά. Από ό,τι καταλαβαίνετε θα πάμε και για δεύτερη εκπομπή. Χαρά σας λοιπόν και χαρά μου, δεν το συζητάω. 1990 κυκλοφόρησε ο δίσκος της Είμαι. Παράλληλα κιόλας έχει κάνει τη ροκ όπερα Δαίμονες σε σκηνοθεσία του Ρότζερ Ουίλιαμς και έχουμε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το CD, το ένα σου λέω, το Υπερβολές και το Άδικα.

1992 έχουμε φτάσει και δίνεται το ουσιαστικό τέλος στην έγκαμη συμβίωση της Βύσης με του Καρβέλα, ενώ συνέχισαν όμως να μένουν στο ίδιο σπίτι και να συνεργάζονται σαφώς. Τη χρονιά εκείνη η Άννα Βύση βραβεύεται ως καλλιτέχνης της χρονιάς και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η κυκλοφορία του Λάμπο είναι γεγονός.

Έχουμε φτάσει στο 1992 και κάπου εδώ σταματάμε το πρώτο δίωρο εκπομπής για την Αναβίση. Για τελευταίο τραγούδι έχω επιλέξει αυτή την όμορφη τεράστια μπαλάντα από αυτό το CD. Δεν θέλω να ξέρεις. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μέχρι τότε απαιτώ να είσαστε καλά ψυχικά και σωματικά. Από μένα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Το δέκατο καλό.
2: Το δέκατο καλό παρασκευιάτικα, μην το
1: συζητάς. Σήμερα 10 Ιουλίου Παρασκευή, wow. Έτσι.
2: Wow και για το Παρασκευή μόνο.
1: Σκέφτομαι ότι πάρα πολλές και πάρα πολλοί ίσως ετοιμάζονται ή ήδη έχουν φύγει για καλοκαιρινές διακοπές.
2: Ναι.
1: Γιατί σιγά σιγά μετά τις 10 Ιουλίου.
2: Ναι, ξεκινάει ο κόσμος σιγά σιγά.
1: Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Εμένα ο Ιούλιος για διακοπές μου αρέσει περισσότερο.
2: Ο Ιούλιος και ο Σεπτέμβρης είναι εμένα, αγαπημένη.
1: Για Αύγουστο.
2: Αν βρεις καμιά γωνιά και δεν έχει πολύ κόσμο.
1: Δεν το πολύ. Τέλος πάντων. Εμείς είμαστε εδώ όμως.
2: Έλατε.
1: Τι τα θέλεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και σήμερα δύο στην τιμή του ενός, δύο ώρες με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου βεβαίως μαζί μας. Λοιπόν, άντε πάμε, φύγαμε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Λοιπόν, αυτή την έχουν γλωσσοφάει.
1: Έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας όσο να.
0: Την έχουν γλωσσοφάει την κοπέλα, δηλαδή τι να σου πω.
1: Βουντού τις έχουν κάνει.
0: Άσχημα μαντάτα για την Μέγκαν Μάρκλ, η οποία λέει κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα λήξουν οι μαρμελάδες της που μας είχε κάνει. Ειλικρινά τα αυτιά τόσα για τις μαρμελάδες της και δεν μπορεί να τις πουλήσει.
0: Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα διακοσμητικά.
1: Λουλούδια, τα ζαχαροπλαστικά. Τα οποία είναι όλα φθορά, έτσι, γιατί δεν μπορούν να συντηρηθούν.
0: Α, είναι διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστική.
1: Ναι, παιδί μου, τα τρως που θα τα φάει όλα από τα νεύρα της.
0: Και τα βάζα με το τσάι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, μην το βάζω, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα γράφει η Daily Mail. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την έχουν γλωσσοφάει. Πού να σου λήξουν οι μαρμελάδες σου.
1: Ή την έχουν γλωσσοφάει, ή θα έπρεπε όσο ήταν λίγο μικρότερη να πάει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, που προσφέρουν ολοκληρωτικά.
0: Να μάθει κάτι τη προκοπή.
1: Να μάθει κάτι τη προκοπή και με πτυχίο αναγνωρισμένο και με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης που την ενδιαφέρει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για όσους ενδιαφέρονται, λοιπόν, 210-52-79-500 τηλεφωνάκι ή 210-96-40-117 επίσης τηλεφωνάκι.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Για να μην πάθετε ότι παθαίνουν κάποιοι άλλοι που τους λήγουν οι μαρμελάδες. Έτσι.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, το ότι θα έφταναν οι Ευρωπαίοι
1: ναι.
0: σε σημείο να περνάνε αυτά που εμείς τα έχουμε συνηθίσει.
1: Θα παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Μου τώρα ένα 35 στην Ελλάδα καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχαν σκεφτεί ποτέ αυτά τα παιδιά εκεί κάτω, ρε παιδί μου. Πώς
1: θα τα περνάνε.
0: Λοιπόν, εμείς μια χαρά τα συνηθίσαμε, παιδιά. Τώρα και ο δικός σας ο ποπός να δείξει ότι θέλει με τα ξατάβρακιά.
1: Εμάς τι λέει η παιδικούλα μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάερα κόλπον, το κόλπο, συγγνώμη, των Γάλλων με την κυμολία στα τζάμια.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η σκόνη κυμολίας, όχι η κυμολία ολόκληρη, έχει γίνει ανάρπαστη γιατί οι Γάλλοι την αναμειγνύουν με νερό.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουν ένα μείγμα, ναι. λίγο υδαρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν και βάφουν τα παράθυρά τους.
0: Με αυτό.
1: Με αυτό.
0: Γιατί,
1: κατεβάζει ναι. τη θερμοκρασία από το γυαλί. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και αντανακλά και μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμότητας πίσω. Και έτσι μένει λίγο πιο σταθερή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Βέβαια δεν πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα και έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Συγγνώμη, ερκοντίσα δεν έχουν αυτοί?
1: Έχουν, αλλά τους πέφτει συνέχεια το ρεύμα. Είδες τι γίνεται.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που τα παιδάκια δεν έχουν κυμολία για τα σχολεία. Έχει εξαφανιστεί η κυμολία από παντού.
0: Ρε τους φουκαράδες.
1: Σου φαίνεται αστείο, αλλά
0: όχι,
1: έχει επιστημονική
0: σοβαρά.
1: Βάση αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι οι ερευνητικές ομάδες, μάλιστα αυτή τη στιγμή, αξιοποιούν ανοσωματίδια ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή από την κυμολία, για να κάνουν υπέρψυχρα χρώματα για τους εξωτερικούς τοίχους κτηρίων.
0: Να σου πω τώρα κάτι που διάβασα πρόσφατα.
1: Για πες.
0: Ότι η ελληνική τεχνογνωσία και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό, δηλαδή τα επιχρήσματα θερμομόνωσης,
1: αυτά είναι, τα πουλάμε σαν ζεστό ψωμί.
0: Σαν ζεστό ψωμάκι πουλάει, αμέ.
2: La

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ρε φίλε, εντάξει.
1: Έχω ακούσει και έχω ακούσει.
0: Γίνονται πάρα πολλά πάντως. Πάρα πολλά και είναι θύματα μεγάλοι άνθρωποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε τώρα άλλο ένα όπου κάποιοι επιτίδιοι πήραν 180.000 δραχμές από μία...
1: Ευρώ.
0: Συγγνώμη, δραχμές είπα.
1: Δραχμές. Και είναι λίγες, γι' αυτό στο λέω.
0: Επειδή είναι μεγάλη κυρία. Λοιπόν, 180.000 ευρώ, το ξαναλέμε, από μία κυρία με ένα κόλπο τηλεφωνικό, όπως γίνονται. Αυτή τη φορά τι της είπανε? Ξέρετε κυρία μου, πρέπει να μας δώσετε τα χρήματά σας να τα ανταλλάξουμε με το καινούριο νόμισμα στην τράπεζα, επειδή αλλάζει η Ελλάδα νόμισμα και από το ευρώ θα πάμε στο εξαφανιζόλ.
1: Τελικά όσο πιο χοντρό είναι το ψέμα που λες, τόσο πιο πιθανό είναι να το φάει ο άλλος.
0: Την έπεισαν την κυρία, έβγαλε τα χρήματα σε μια σακούλα όπως γίνεται συνήθως έξω στον κήπο,
1: ναι.
0: Πέρασαν και μην τα είδατε.
1: Αλήθεια.
0: Και εγώ τώρα λέω, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι μόνοι στη ζωή. Δεν έχουν παιδιά, που τα παιδιά έχουν πραγματικά υποχρέωση.
1: Βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ένας γείτονας, ένας άνθρωπος δίπλα και τα λοιπά που ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος, να μην μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτούς τους κινδύνους.
1: Βέβαια. Δεν πρέπει συνέχεια.
0: Όλοι έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτό.
1: Βέβαια.

0: κανένα.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
2: Κοίτα να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
1: Εντάξει.
2: Το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει.
2: Η όλη οπτική. Εντάξει. Δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει. Έχει. Τώρα μεταξύ μας, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
2: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
1: Άλλη μόνο.
2: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πώς το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο, φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει, το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Κυκλοφόρησε λοιπόν
1: το
2: με ένα
1: μινι
2: φόρεμα το κορίτσι χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο, ναι ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη
1: να πας
2: γρήγορα στην τουαλέτα, ας πούμε, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
1: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
2: Για
1: επειδή
2: πες.
1: Το έχω δει το βίντεο.
2: Ναι.
1: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
1: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
2: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
1: Μας πάμε σε κάτι.
2: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
1: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
2: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
1: Αλφα,
2: τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
1: Βέβαια, okay. Και όχι μόνο εντάξει. Αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
2: Ναι.
1: Καλώντας στο 210-52-79-500.
2: Μάλιστα.
1: Στο 210-96-40-117.
2: Ή με ένα κλικ στο
1: www.ekalfa.gr.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρο, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το Πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένταση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί επιβιώνουν σχεδόν αθόρυβα χωρίς τη συστηματική παρακολούθηση που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, το δύσκολο ερώτημα είναι αν η χώρα έχει σχέδιο να τα κρατήσει ζωντανά εκεί όπου κινδυνεύουν και διαχειρίσιμα εκεί όπου η συνύπαρξη με τον άνθρωπο έχει γίνει προβληματική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο για τα ελαφοειδή της Ελλάδας με ειδικά τοπικά παραρτήματα. Πάρνηθα, Ρόδος, Ροδόπη, Ήπειρος, Ζαρκάδη, οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.